κοντά ενάτα. Ο κεφάλι μα φάει, ο καβίτα μα έχει το κυμαντολού. Και μα ουτσάρι, το τόλου λάνι λανκία. Τα και μα ουχού και ο του απέτα. Ο μα ουκόρε φαγαμάτου άντου άντου. Και τα όφια είπε και μα ουτόλου και του ήταν το νούμι. Τα και φαγάφη και μα ουτόλου. Με είχε κόβει το τόλου δε άφη φιώνα. Ο μα ουαφίω ο του απέτα. Ο λάου η κόμα πέρα τα ενάτα εμένει.